0: Ερήμηνος μας, η ώρα μας, η λιάχτα μας. Κύριε Μάνκο Λιαμπουνία, στον Βίλιο Ισίτος, κρονα παγρήμπη, καϊνίν, τουράντε λα εντρεβίστα, πας ακουσόλ, εξμαντατάρι, δεστάρ, δεστάρ, δελς μοβιλισιασίων, οι βλοκαιός και αφέκταν αλπαϊ συνδικό και εξίστην σεκτόρες παγάδος ή μανιπουλάδος, πορ μοράλες ή βινκουλό, πάρτε δελ φινανσιαμίντο, δελ προτέστας, κον ρεκούρσος, δελ ναρκοτράφικονιν. Είναι κάτι που μας αρμάσει, αχταμάσει, και όταν τα παλαρικούς μου πείτε κάτι, και εγώ αρμάσει, για ο αρμάσει, λιαχταμάσει, Συρία Κοϊόλα, Συρία Κοϊόλα, αλλιμπούντια γάμπα κάτσιον, άμα σούα, άμα λιούλια, άμα χέλια, κάμπαν κοτιμονί, αδελάντε Συρία Κο.
1: Primeramente, muy buenos días a todos los amigos de Montero, de rincón a rincón, a todos los distritos que tenemos, 8 distritos en nuestra ciudad. Y muy buenos días a todo su equipo, licenciado Tomás, que día a día siempre nos informas con noticias frescas, con noticias al día. Muy buenos días, licenciado Tomás.
0: Pacho, Jemás, y Abarmás, y Siriaco. Siriaco, y Machay Situt, y Mahuila Situt, casi en Gunampagarín, Peberca, y Jemás, y Suan, y Macharicunapa, Jauan Cutimuni.
1: Bueno, solamente es el preocupante, pues, ¿no?, de los bloqueos que están, sigue masificándose y se ve, se nota que Montero está así y eso perjudica a toda la gente que lo que trabaja día a día, como para todos los comerciantes en los mercados, no llega verdura y a veces están subiendo el canasta familiar y todas esas cosas se nota, pues, ¿no?, y la gente está preocupada.
0: Ari, ¿quién es que se más señor más? A ver, y menos que hacen que hay semana tu capón con niña chaca y bloqueos ni se iban años tonca a ti mancho y que le añadían acá que hay bloqueos manta. Quien amanta que hay economía chalata urmei gusian. Bueno, sería que yo la, a ver, y mantachos tachos javarizan a ver que hay Bolivia se un chis que hay bloqueos ni se iban. Pisis una ya ni ascajatun zunasta chalata. Κοκοτέγου σαν κουνινγκ, κοινά κάσια μα σοβά, ή βακι πισιζούνα μπλοκάνκου, καλά περχούσου κάνγκ. Καβέρι μένα τκάσιν καί εστάδου δεσεψιόν, νησιάν καβέρτσε τσουρέι κονγκούτσι μανάτσου. Κοινά κάσιν κουνά παγαρίν, πι καί ουματσαϊσί του, καί ουαϊρασίνι δέκου, καί ουαϊκρεμασιού αντσι Συριακό Ιόλα νησκα. Συριακό Ιόλα, την κουνά κάμα.
1: Gracias, gracias, licenciado Tomás, y siga adelante.
0: Μαγανά κουσπαλιαπούνι, πάμε από μαντάψ, χαϊ τα σπαλιαπούνι, νι. Αρήμενος γομάς, η ορμάς, η γίνα κασιν καϊ, Συρία Κοϊόλα, ο χρημάς, η ορμάς, η λιαχταμάς.